Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Hello, that's me. Leave your message and I'll call you back.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: και 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Κοίτα, χθες ήταν η μέρα σου.
2: Ναι.
1: Σήμερα είναι η μέρα όλων των υπολείπων.
2: Όλων των υπολείπων.
1: Ημών. Έτσι, εντάξει. Πάντα θες να ξεχωρίζεις, αλλά τέλος πάντων. Άντε.
2: Ό,τι μπορώ.
1: Γεια σας, παιδιά. Έφτασε η Παρασκευή. Μια μέρα που τέλος πάντων για πολλές και πολλούς, το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, σημαίνει φτιάχνω βαλίτσες και χαίρετε. Χαιρετάω, λέει, και φεύγω. Μπράβο, καλά θα κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ.
2: Ναι, αμέ.
1: Πάντα, παρέα σας. Με το 2 σε τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση της παραγωγής και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, τι έχεις να πεις γι' αυτό, δεν είναι υπέροχο?
1: Έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία είδηση.
0: Αυτό έγινε στην Wuhan, στην Κίνα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Πολύ γνωστή εταιρεία, δεν θέλουμε να την πούμε. Μπράβο της.
1: Μία
0: όμως
1: πολύ γνωστή εταιρεία καλλιτικών πάντως, αντί για να έχει τα προϊόντα της, της ομορφιάς, γέμισε τα ράφια της, γέμισε όλα τα ράφια και τα αντικατέστησε με βιβλία από γυναίκες συγγραφείς, τα οποία, που είναι και το πιο σημαντικό, διατίθενται δωρεάν. Απλώς πας και το παίρνεις.
0: Τέλειο, τέλειο. Το Women's Library λέει αποτελεί την παράδοση χρόνων. Το έχουν ξανακάνει.
1: Βεβαίως.
0: Με τη φετινή θεματική των αναγνωσμάτων να έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα και τη λειτουργία του ως μια γέφυρα σύνδεσης μεταξύ προσωπικού εσωτερικού μας κόσμου και όσων που, άλλων που μοιραζόμαστε προς τα έξω.
1: Α, αυτά είναι πολύ ωραίες κινήσεις.
0: Πολύ σημαντικό, έτσι. Μπράβο τους. Μεγάλη εταιρεία.
1: Μεγάλη εταιρεία. Ναι. Αλλά μια ακόμα καλύτερη κίνηση.
0: Ναι.
1: Γυναίκες άντρες τώρα, δεν το
0: συζητάμε.
1: Συζητάμε.
0: Ναι.
1: Είναι οι ανώτερες χώρες Α, αν σας ενδιαφέρει το μακιγιάζ, η κομμωτική ή το σχέδιο μόδας.
0: Έτσι. Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Ναι, γιατί όχι. 2-10-41-27-14
1: 2-10-52-79-500
0: ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.eakalpha.gr.

0: Λοιπόν, δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου,
1: ναι,
0: ότι οι τσάντες Hermès Birkin, ξέρεις, ναι, οι γνωστοί,
1: οι γνωστές,
0: μπορεί να σε βγάλει έτσι και κάπως από τα χρέη, ε.
1: Μπορεί, αν δεν την ανοίγεις.
0: Τώρα βέβαια εξαρτάται πόσα χρωστάς.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γιατί εμένα από το μυαλό μου, παιδιά, δεν μπορεί να περάσει ότι μεγιστάνας επιχειρηματίας να χρωστά 27 δις.
1: 27 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, αγάπη μου, τι έκανες.
1: Τι πραγματικά έκανε. Τι έκανε όμως.
0: Κι όμως υπάρχει. Και είναι καταδικασμένη σε ισόβια
1: γυναίκα.
0: Ναι, η Τρόγκ Μιλάν.
1: Ναι.
0: Η οποία βεβαίως βλέπει τα πολυτελή περιουσιακά της στοιχεία ένα-ένα να φεύγουν. Μεταξύ των οποίων είναι και οι τσάντες της.
1: Απληθυντικός.
0: Η Hermès Birkin.
1: Ναι. Α, αυτά είναι.
0: Καθώς λέει, οι αρχές του Βιετνάμ επιχειρούν να αποζημιώσουν τα θύματα μιας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης. Η 69χρονη εκτείει σήμερα δύο ποινές ισόβιας.
1: Δύο ποινές.
0: Για το κεντρικό της ρόλο σε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο μέσω του οποίου η ίδια και οι συνεργοί της απέσπασαν περίπου 44 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Πόσο χαζή ήταν η γύρω, δηλαδή.
0: Monkey business, φιλενάδα. Monkey business.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Click FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 8:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: σου έτσι τον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, ο Κρίστοφερ Νόλαν θα έχει κρεμάσει μούτρα.
1: Κανονικά όμως. Μαύρες πλερέζες.
0: Δεν το περίμενα να τη βρει από αυτό.
1: Και ειδικά από αυτό.
0: Έτσι. Μιλάμε φυσικά για το Μάικλ.
1: Την αυτοβιογραφία.
0: Ναι, του Μάικλ Τζάκσον. Το οποίο, παιδιά, ξεπέρασε το Όπενχάιμερ.
1: Στα έσοδα.
0: Η πρώτη εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Γιατί και το Όπενχάιμερ ήταν βιογραφία, έτσι. Το φιλμ για το βασιλιά της Pop συνεχίζει να γράφει ιστορία με έσοδα μέχρι στιγμής 977 εκατομμύρια και still counting.
1: Και ανεβαίνει, έτσι.
0: Στόχος είναι το να το ξεπεράσει, θα το ξεπεράσει νομίζω. Το νέο αυτό ορόσημο, λέει, έρχεται λίγες εβδομάδες αφού το Michael ξεπέρασε, γιατί μωρέ,
1: το Bohemian Rhapsody,
0: ναι, το οποίο ως μουσική τέλος πάντων ταινία, ναι, είχε κάνει 911 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει. Λοιπόν,
1: να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά τα έσοδα ποιοι τα παίρνουν?
0: Η παραγωγή, αγάπη μου. Ποιος
1: μόνο
0: τα παίρνει?
1: Μόνο η παραγωγή,
0: εγώ.
1: Τίποτα, εντάξει. Η οικογένεια δεν παίρνει κάτι?
0: Πάει, ναι, σίγουρα. Και σε δικαιώματα πάνε.
1: Ακόμα το στρέφει, ακόμα.
0: Βέβαια.

0: Αυτό κι αν είναι. Ρε φίλε, δηλαδή.
1: Αυτό έχει μεγάλη πλάκα. Έχει μεγάλη πλάκα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το φετινό Found Report της Αμερικάνικης Unclaimed Baggage, είναι μια εταιρεία που συγκεντρώνει αυτά που μένουν στα αεροδρόμια και δεν τα ζητάει κανείς.
0: Ναι.
1: Η τελευταία λίστα των ευρημάτων αποδεικνύει ότι πραγματικά δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να αφήσεις, δηλαδή και να ξεχάσεις το αεροδρόμιο.
0: Εγώ θα μείνω στο τελευταίο, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουν ξεχωρίσει ένα ρομπότ που χρησιμοποιούταν σε βιομηχανικό περιβάλλον. Ένα βιολογικό γόνατο.
0: Βιονικό γόνατο.
1: Βιονικό γόνατο.
0: Ναι, από αυτά τα μέλη τέλος πάντων.
1: Ένα χρυσό και διαμαντένιο δοντικό κόσμημα. Σπαθιά σαμουράι. Επιχρυσωμένα μπαστούνια γκολφ. Mm-hmm. Μια στολή μελισσοκομείας.
0: Ναι.
1: Και ένα ξύλινο didgeridoo. Mm-hmm. Ένα που είναι παραδοσιακό πνευτόργανο των Αβορίγινων της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Σε άλλες περιπτώσεις οι αποσκευές έκρυβαν μία τσάντα σε σχήμα βατράχου.
0: Άντε ντε.
1: Μία γιγαντιέ λούτινη χήνα. Ναι. Ούτε θέλω να σκεφτώ γιατί θα τη χρησιμοποιούσανε.
0: Ναι.
1: Κονσέρβε σαρδέλας. Και ποντικό φάρμακο.
0: Η πεθερά έλειπε. Δεν την ξεχάσανε. Λοιπόν, okay, ωραία αυτά που μας λες. Τώρα όμως θα σε πάω εγώ σε κάτι άλλο πολύ πιο χρήσιμο. Και είναι και λίγο ρημαντικό, αλλά είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά, παιδιά. Να έχουμε βοηθούς βρεφονιπιοκόμων με πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Και πού μπορούν να σπουδάσουν αυτό το πράγμα τα παιδιά?
1: Στις ανώτερες σχολές Α, φυσικά.
0: Έτσι. Αν θέλετε καλείτε στο 210-52-79-500,
1: στο 210-41-20-714
0: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και καλή Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο βέβαια. Η είδηση μας έρχεται από το kinigesia.gr. Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση της άγριας πανίδας με τέσσερα θηρεύσιμα είδη που απαντώνται και στην Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τα κράτη-μέλη επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία για το τριγώνι, το ορτίκι, την κυνηγόπαπια και το σφυριχτάρι με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης των πληθυσμών τους και της βιωσιμότητας της θύρας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχει ο τεχνικός φάκελος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο οποίος περιλαμβάνει εκτενείς επιστημονικές μελέτες, πληθυσμιακά δεδομένα και στοιχεία παρακολούθησης των ειδών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος ξεπερνά τις 1.200 σελίδες και αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στο αρμόδιο Υπουργείο, αποτελώντας βασικό εργαλείο στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να καθορίσουν το περιεχόμενο της νέας ρυθμιστικής απόφασης για το κυνήγι. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων θα επηρεάσει άμεσα το μέλλον του τριγωνιού, του ορτικιού, της κυνηγόπαπιας και του σφυριχταριού, τα οποία βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα Παρασκευής. Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Τώρα το εδώ είμαστε παίζεται. Δηλαδή το μισό μυαλό είναι αλλού.
0: Στο Σαββατοκύριακο εμείς.
1: Οι άλλοι σε 15 μέρα.
0: Lucky you. Να περνάτε καλά. Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Για πες, τι έγινε σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 17 Ιουλίου, δηλαδή το 1998, γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης. Δεν έχουμε
0: ορίστε
1: διεθνή δικαιοσύνη, αλλά έχουμε Παγκόσμια Μέρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, για πες.
1: Κάθε χρόνο γιορτάζεται αυτή η μέρα σαν σήμερα για να κάνει γνωστό, λέει,
0: ναι,
1: σε παγκόσμια κλίμακα, λέει,
0: ναι,
1: το σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης. Δηλαδή ότι μπορείς να απευθυνθείς στα δικαστήρια για γενοκτονίες, ναι, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου παγκόσμια.
0: Να αρχίσουμε να λέμε ποιες χώρες δεν.
1: Καλή αράχνες ξεσκονίζουν τώρα, τι συζητάς.
0: Για πες.
1: Μια φορά γιορτάζεται σήμερα.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα κάτι που έχει πραγματική αξία.
1: Για πάμε.
0: Πού θα βρεις, αγάπη μου, ένα καλό μηχανικό αυτοκινήτων, έναν αυτοματιστήρα, ένα θερμοϊδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο, ένα ψυκτικό?
1: Πού θα τον βρω?
0: Θα τον βρεις αν έχει σπουδάσει στις σχολές Α.
1: Μηχανοτρονική και τεχνικά επαγγέλματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορούμε να μάθουμε πολλές πληροφορίες αν τηλεφωνήσετε στο 210 41 27 14
0: ή στο 210 52

0: Εντάξει, σήμερα Παρασκευή έχουμε κάτι έτσι πιο.
1: Το έχουμε ρίξει έξω σήμερα.
0: Ναι, φίλε, εντάξει. Τι θα φάμε απόψε? Αυτά και άλλα πολλά μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος στο καντίναmag.gr.
1: Έχει σώσει κόσμο.
0: Και εμένα προσωπικά.

0: Προσωπικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ξέρεις πόσα έχω κλέψει από εδώ.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, παιδιά, κουσκούς με κοτόπουλο. Καταπληκτική ιδέα.
1: Τέλειο.
0: Κουσκούς, κοτόπουλο ψητό ψιλοκομμένο. Παρασκευή. Ντοματίνια, συγγνώμη. Φέτα, παρακαλώ. Ελιές, ρίγανη και ελαιόλαδο.
1: Α, αυτά είναι.
0: Γλαμουριά.
1: Τώρα κατάλαβες.
0: Γλαμουριά.
1: Και βάζεις και δύο πιάτα από αυτό, βάζεις.
0: Βέβαια. Αλίμονο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Θηβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Τώρα

0: swipes στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλά, και λοιπόν τι έγινε, σιγά.
1: Τι να τους κάνουμε, πες μου.
0: Υπάρχει, λέει, το Diva, ένα από τα πιο hot clubs στο Παρίσι, που επιτρέπει την είσοδο μόνο σε γυναίκες.
1: Αυτό σου λέω, τι να τους κάνουμε.
0: Εδώ και λίγο καιρό ένα νέο club έχει κάνει εμφάνιση στη Γαλλία. Είναι το sold out κάθε βράδυ club το Diva. Προσφέρει ποτό, χορό, ασφάλεια σε όλες τις γυναίκες.
1: Τρως κιόλας.
0: Ναι. Στο Diva Paris με 45 ευρώ έχεις δείπνο, open bar, πολύ χορό και απόλυτη ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Χρειαζόμασταν, λέει, μια βραδιά για τον εαυτό μας, ένα διάλειμμα από την κούραση της δουλειάς και της ανατροφής των παιδιών. Αυτό μεταξύ άλλων, λέει η Κωνσταντς
1: Νταμενκούρ.
0: Ναι, μια από τις τρεις ιδιοκτήτριες. Εντάξει.
1: Γιατί μια χαρά, δεν περνάνε ωραία οι γυναίκες μεταξύ τους.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, οκ. Okay.
1: Εσείς να κοιτάτε, ρε
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Εσείς, σιγά. Σιγά. Ξέρεις πόσα κλαμπ υπάρχουν
1: εσείς για
0: που μας δέχονται.
1: Εσείς για πιτσόμπυρα.
0: Ναι, μετά όμως ψάχνεστε.
1: Μετά, ψαχνόμαστε λίγο μετά, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Okay.

0: καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, αλλά και σπουδές, σπουδές και η επαγγελματική αποκατάσταση πολύ σοβαρό πράγμα.
1: Ναι, παιδιά, να οργανωθούμε.
0: Εντάξει, γιατί προσέξτε, εμείς δίνουμε ιδέα για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και δυνατότητα online φοιτησης όπως και διαζώσεις και με AI εργαλεία φοιτησης.
0: 210-52-79-500 τηλεφωνείτε, 210-41-27-14
1: ή με ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Και τώρα θα σε πάω σε κάτι το οποίο το διάλεξα σήμερα. Δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι από αυτά τα μπαπαμπούπα που ακούσαμε όλη τη βδομάδα.
1: Και ευχαριστηθήκαμε. Τι είναι?
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο βγαίνει από μία αναβίωση. Αυτή ήταν η αιτία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί η μελωδία της ευτυχίας επιστρέφει στο Broadway.
1: Α.
0: Μετά το 1998.
1: Ναι, είχαν χρόνια.
0: Ναι, το εμβληματικό έργο σε μουσική των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein και λιμπρέτο των Howard Lindsay και Russell Crowe προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στο Vivian Beaumont 23 Μαρτίου του 2027 στο Broadway.
1: Ναι.
0: Ενώ η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει 15 Απριλίου. Θα ήθελα να πάω ειλικρινά.
1: Πάρα πολύ όμως,
0: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Μαρία Ράινερ, έτσι, η οποία ήταν και υποψήφια Τόνι, και η Τζάσμιν Έιμι Ρότζερς, έκανε τον ντεμπούτο της αυτής στο Broadway πρωταγωνιστώντας την ταινία Boop το 2025. Είναι σημαντική. Πραγματικά. Τέλος πάντων, να σου πω ότι θα ακούσουμε το τραγούδι από τη μελωδία της ευτυχίας. Τέλος πάντων, στα αγγλικά είναι The Song of Joy.
1: The Song of Joy. Α, δεν είναι το ντορεμί.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο. Εντάξει. Με αυτή την αξέχαση Mary Poppins, Julie Andrews. Αν έχετε δει το βίντεο, είναι το τραγούδι που τραγουδάει σε αυτό το καταπράσινο οροπέδιο.
1: Σωστό.
0: Μόνη της.
1: Επάνω στην Αυστρία.
0: Από το 1968 αυτή η ταινία.
1: Ναι.
0: Τότε που τα καλοκαίρια φιλενάδα καλή ώρα σαν τώρα, τα παιδιά δεν μαζευόντουσαν το βράδυ από τους δρόμους.
1: Αχ, τι μου θυμίζεις.
0: Και το κυνηγητό. Και τέλος πάντων τα γειτονίες γεμίζανε τα μπαλκόνια και οι αυλόπορτες.
1: Και όλα τα παιδιά ήταν κάτω, ούτε για το φαΐ δεν γυρίζαμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις, χρόνια που πέρασαν, καλοκαίρια που πέρασαν. Ναι, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα.
1: Να μην κρατήσουμε.
0: Έτσι.
1: Να μην είμαστε μόνο.
0: Χωρίς να αρνούμαστε το σημερινό.
1: Έτσι. Καλά είναι και το σήμερα.
0: Έτσι. Αλλά θα μπορούσαμε ορισμένα να τα κρατήσουμε.
1: Άντε, ας τα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Και τελείωσε και αυτή η εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Και για πολλές και για πολλούς,
1: ναι,
0: ξεκινάει.
1: Ξεκινά τα όργανα.
0: Ναι, ρε φίλε. Παιδιά, αν ετοιμάζετε βαλίτσες και διακοπές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μας.
1: Κάντε και μια βουτιά για μας.
0: Ξεχάστε τα όλα. Ζήστε μεταξύ σας όμορφο καλοκαίρι όσο κρατάει αυτό. Λοιπόν. Και βεβαίως μην ξεχνάτε, εσείς που οδηγείτε τα βράδια ή ό,τι ώρα άλλη να είναι, δεν πίνετε μπυρόνια
1: ή δίνετε αλλού τα κλειδιά.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Από εμάς,
1: φιλιά πολλά.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 17 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Geezer Butler, ο μπασίστας δηλαδή των Black Sabbath. Επίσης το 1978 οι Simple Minds έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση στο Satellite Club της Γλασκόβης. Ακόμα το 1979 ο Γκάρι Μούρ εγκατέλειψε του Στιν Λίζη για να έλθει στη θέση του ο Μιτς Γιούρ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 έγινε η πρεμιέρα του Yellow Submarine, η ταινία κινουμένων σχεδίων δηλαδή των Beatles, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι των τίτλων που ερμήνευε ο Ringo Starr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 11. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 17 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Geezer Butler, ο μπασίστας δηλαδή των Black Sabbath. Επίσης το 1978 οι Simple Minds έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση στο Satellite Club της Γλασκόβης. Ακόμα το 1979 ο Γκάρι Μουρ εγκατέλειψε το Thin Lizzy για να έλθει στη θέση του ο Midge Ure. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 έγινε η πρεμιέρα του Yellow Submarine, η ταινία κινουμένων σχεδίων δηλαδή των Beatles, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι των τίτλων που ερμήνευε ο Ringo Starr.

Hasta luego.

0: τον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food, ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης.

0: είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
0: Βεβαίως. Όνομα?
1: Δύο.
0: Επώνυμο?
1: Στην τιμή.
0: Πολύ ωραία. Του?
1: Του?
0: Του?
1: Του?
0: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
1: Α, μάλιστα. Του ενός.
0: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 2. Στην τιμή του ενός.
0: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Λίκε Θεέ.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 17 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Geezer Butler, ο μπασίστας δηλαδή των Black Sabbath. Επίσης το 1978 οι Simple Minds έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση στο Satellite Club της Γλασκόβης. Ακόμα το 1979 ο Γκάρι Μούρ εγκατέλειψε του Στιν Λίζη για να έλθει στη θέση του ο Μιτς Γιούρ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 έγινε η πρεμιέρα του Yellow Submarine, η ταινία κινουμένων σχεδίων δηλαδή των Beatles, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι των τίτλων που ερμήνευε ο Ringo Starr.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Λίκε Θε.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι.

0: εδώ στον Κλικ στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 17 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Geezer Butler, ο μπασίστας δηλαδή των Black Sabbath. Επίσης το 1978 οι Simple Minds έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση στο Satellite Club της Γλασκόβης. Ακόμα το 1979 ο Γκάρι Μούρ εγκατέλειψε του Στιν Λίζι για να έλθει στη θέση του ο Μιτς Γιούρ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 έγινε η πρεμιέρα του Yellow Submarine, η ταινία κινουμένων σχεδίων δηλαδή των Beatles, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι των τίτλων που ερμήνευε ο Ringo Starr.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-04296 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: What's up? This is Lady Gaga.
5: The new music show with Yanni Bozica.
6: My name is Benson Boone. Hey.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είστε εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Benny Benassi με Matt Sassari, Marshmello και Coley Ray. Επίσης θα πάμε 33 χρόνια πίσω στο 1993 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Benson Boone και The Time of My Life.

Αυτός ήταν ο ολοκένουργιος Benson Boone, The Time of My Life. Και πέρσι το καλοκαίρι ο Benny Benassi έβαλε φωτιά στα ραδιόφωνα της χώρας μας με το remix που είχαν κάνει τρενάκρια στο Hit My Heart. Ένα remix που ακούμε ακόμη και σήμερα. Ο θρυλικός παραγωγός αναμένεται να κάνει το ίδιο και φέτος με το Every Single Day. Η αρχική εκτέλεση είχε βγει στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και στα φωνητικά ήταν η Dani. Πριν από λίγες ώρες έγινε διαθέσιμη καινούρια version, η οποία είναι σε συνεργασία με τον Massa Sari και έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή, στο New Music Show.

Μικάλε και Chris Crown στο Perfect Stranger και ήταν μεγάλη πρόκληση για τον Marshmello να φέρει τη δική του προσέγγιση στην country παραγωγή του Another Drink. Σε αυτό τον βοήθησε η Kelsey Ballerini, η οποία εμπιστεύτηκε το όραμά του. Χτισμένο λοιπόν γύρω από χειροκροτήματα, μία ακουστική κιθάρα και ένα κολλητικό ρεφρέν, το track παρουσιάζει την ανέμελη ενέργεια μιας καλοκαιρινής βραδινής εξόδου. Αυτή είναι η δεύτερη country συνεργασία του Marshmello για φέτος μετά από αυτή που είχε με τον Thomas Rhett τον Απρίλιο. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hi guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: Γιάν Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Παρασκευή, λίγο πριν το καλοκαιρινό καυτό weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και σίγουρα το ακούτε και έξω όπου και να βγείτε. Hugel και Moving to the Sun. Και πάω τώρα σε μια φωνάρα, την Georgia Smith, η οποία έγραψε και ηχογράφησε μαζί με τον Wizkid το Alive στο Λονδίνο. Μέσω του τραγουδιού θέλουν να παρουσιάσουν το συνέστημα όταν βρίσκεσαι στην αρχή σε μια σχέση και όλα νιώθουν συναρπαστικά. Το track θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο album της που θα βγει στις 21 Αυγούστου. Το What Are the Odds δημιουργήθηκε πολύ φυσικά καθώς δεν υπήρχε κάποιο πλάνο εξ αρχής. Απλώς έφτιαχνε μουσική που ένιωθε ότι ήταν κατάλληλη για την δεδομένη στιγμή. Νέο σίγκλ για την Georgia έρχεται τώρα στο New Music Show.

Alexa και David Guetta στο νέο single Sad Girls. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1993, όταν το What Is Love του Hathaway ήταν το πρώτο single από το debut του album. Αρχικά ήταν μπαλάντα και οι δημιουργοί του είχαν πει ότι πρέπει να το ερμηνεύσει στο στυλ του Joe Cocker. Ο Hathaway είπε ότι θα βάλει τα δικά του στοιχεία και τον άφησε να το δοκιμάσει με το δικό του τρόπο τελικά. Ευτυχώς, το παρέδωσε στους παραγωγούς και μετά από σχεδόν 10 μέρες το τραγούδι ήταν έτοιμο. Όταν όμως το έστειλε στα ραδιόφωνα, κανένας δεν το ήθελε να το παίξει και όλοι το απέρριψαν. Στάθηκαν όμως τυχεροί, καθώς μόλις είχε ανοίξει ένας νέος σταθμός στην Κολονία και το χρησιμοποίησε στα διαφημιστικά του. Κάπως έτσι άρχισε να παίρνει δημοτικότητα. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε 13 χώρες, ανάμεσά τους σε Νορβηγία και Πορτογαλία. Στην Αγγλία έφτασε μέχρι το νούμερο 2 και στην Αμερική μέχρι το 11. Το NME του είχε στη λίστα του με τα καλύτερα Euro Hits όλων των εποχών, ενώ το Complex το είχε στη δική του λίστα με τα 10 Euro Dance Classics. Το What Is Love λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 33 χρόνια.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, όμορφη Παρασκευή. Έρχεται το weekend βέβαια, θα είμαστε όλη μέρα θάλασσα. Μαζί όμως πάντα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες όπως αυτή εδώ, τον Another και του 54 Ultra, ήταν το Talk to You. Και υπήρχε μια εποχή που η Coley Rae ήταν μια από τις πιο εκνευριστικές και μισητές καλλιτέχνηδες της hip hop. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να οριμάζει τον ήχο της και να μπει σε νέους δρόμους. Αυτό την έχει οδηγήσει σε μεγάλες επιτυχίες, κάτι που δεν δείχνει σημάδια επιβράδυσης. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το Outside σε συνεργασία με τον Ελάντιο Καριών. Το track είναι ένα ξεσηκωτικό club anthem, καθώς έχει sample από το Καλάμπρια του 2007 και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν το αγαπημένο στο New Music Show Awards από Sizzle. Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Τελικά κάποιες φορές οι διασκευές τραγουδιών στη γλώσσα μας δεν είναι πάντα τόσο κακό πράγμα, αφού λόγω της ελληνικής εκτέλεσης μαθαίνει ο κόσμος την αυθεντική. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του Mario Fargetta, όταν το I Will Rise Again έγινε Ξέρω Τι Ζητάω από τις High Five, και έτσι πολλοί αγάπησαν και την αρχική βερσιόν. Ο Ιταλός δημιουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός ήταν γνωστός και ως Get Far, αλλά με το συγκεκριμένο track έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχω

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις καλοκαιρινές επιτυχίες όπως αυτή εδώ από RG, Μεντούζα και Πολιάνα. Ήταν το Μελωδία. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 17 Ιουλίου 2019 το Chasing Cars των Snow Patrol ανακηρύχθηκε ως το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις στην ιστορία του ραδιοφώνου της Βρετανίας. Είχε συμπεριληφθεί στο τέταρτο άλμπουμ τους Eyes Open, έμεινε στο chart για μέτρητες εβδομάδες και ήταν το 14ο πιο εμπορικό single το 2006. Παρόλο που δεν ανέβηκε ποτέ στο νούμερο 1. Πριν το ακούσουμε, απλά να σας αναφέρω ότι στο νούμερο 2 ήταν το I Got a Feeling των Black Eyed Peas και στο 3 το Happy του Pharrell Williams. Θυμόμαστε σήμερα το Chasing Cars στο New Music Show.

νέο σύγκλι για τον Felix Yen και τον Omar Rudberg ήταν το Sirens στο New Music Show και το For Your Love τώρα είναι ένα super funky groovy track από τον Ricky Rocco. Η δουλειά του παραγωγού ξεκινάει από την δεκαετία του 90 όταν συνεργάστηκε με ονόματα όπως ο Alex Natal και η αδερφή Visnandi. Μαζί δημιουργήσανε μερικές από τις πιο επιτυχημένες παγκόσμιες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς όπως τον Alex Party και τον Living Joy. Το καινούργιο του σύγκλι είναι ένα feel good hit και θα τον επαναφέρει σίγουρα στα charts. Τελευταία νέα κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα DJ Rebel και Lie to You. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες την Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Αγαπημένο σου τραγούδι, έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 17 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Geezer Butler, ο μπασίστας δηλαδή των Black Sabbath. Επίσης το 1978 οι Simple Minds έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση στο Satellite Club της Γλασκόβης. Ακόμα το 1979 ο Γκάρι Μούρ εγκατέλειψε του Στιν Λίζι για να έλθει στη θέση του ο Μιτς Γιούρ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 έγινε η πρεμιέρα του Yellow Submarine, η ταινία κινουμένων σχεδίων δηλαδή των Beatles, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι των τίτλων που ερμήνευε ο Ringo Starr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Kick FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται.
1: Η ώρα στον Kick 93 είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food, ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 17 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Geezer Butler, ο μπασίστας δηλαδή των Black Sabbath. Επίσης το 1978 οι Simple Minds έκαναν την πρώτη ζωντανή εμφάνιση στο Satellite Club της Γλασκόβης. Ακόμα το 1979 ο Γκάρι Μούρ εγκατέλειψε του Στιν Λίζι για να έλθει στη θέση του ο Μιτς Γιούρ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1968 έγινε η πρεμιέρα του Yellow Submarine, η ταινία κινουμένων σχεδίων δηλαδή των Beatles. Τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι των τίτλων που ερμήνευε ο Ringo Starr.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Costa. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.
1: Η ώρα στον Kick 93 είναι 10:30.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Kick FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: DJ Costa in the mix.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: In the mix with Tassos Pilarinos.

0: Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. If you don't like something,

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.